0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Άξιος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: στον ίσως FM 103,9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
7: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
8: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο?
8: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
5: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
6: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
4: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μου αρέσει.
5: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
6: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
7: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
8: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά.

0: και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Έλα λαλάκι, μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε.
3: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου

0: 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
1: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
2: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
3: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
2: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή.

0: τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
1: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 11.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή.

0: αυτοκίνητο. Οντολής Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
3: Τι λες που δεν θα πάμε? Αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
4: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
2: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
3: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
5: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
6: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
7: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
4: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες, στο τρέξιμο όλη μέρα.
3: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε, πάει φετινή χρονιά.
4: Ναι, βρήκαμε.
3: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
4: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
3: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
5: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
3: Τι λες που δεν θα πάμε? Αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
4: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
2: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
3: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
5: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
6: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
7: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν

0: έκλεψες το παιδί τελικά?
1: Σε ένα κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
0: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
2: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.
6: Οι παλιοί έλεγαν «Γεια μου, πλούτη μου». Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα σας πλουτίσουμε. Υγείας θέματα. Κάθε Σάββατο 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Η Μαρία Σιωρόκου και ο Βασίλης Καψαμπέλης θα αναλύουν μαζί με επιστήμονες υγείας ιατρικά προβλήματα αλλά και θέματα ευεξίας, διατροφής, άθλησης, ομορφιάς και ψυχικής υγείας. It's a beautiful day. Υγείας θέματα. Κοντά σας κάθε Σάββατο 1 με 2 μόνο στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: εσύ που είχες πει για πάντα πως θα μείνεις. Έφυγες νύχτα και αθόρυβα γιατί.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Μόνο σου να μείνεις. Ή μήπως ήδη.
2: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι.
1: Με σπασίματα, Βασίλη, ξεκινήσαμε, οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στη συνέχεια της εκπομπής.
2: Καλά, καταλάβατε κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε. Είναι η εκπομπή Υγείας Θέματα Μαρία μου, πάντα στους 103,9. Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 2. Στα μικρόφωνα βεβαίως είναι η Μαρία Σιωρόκου, κυρίες και κύριοι.
1: Ο Βασίλης Καψαμπέλης και βέβαια στην ηχοληψία και τις μουσικές επιλογές, τις έντονες έτσι...
2: Καλοκαιρινές και
1: μη. Ακριβώς, είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος.
2: Μία ακόμα εκπομπή, Μαρία μου, στην οποία θα αναλύσουμε διάφορα ιατρικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε για νέες έτσι τεχνολογικές θεραπείες.
1: Ακριβώς. Βέβαια. Και διάφορες ειδησούλες ενδιαφέρουσες που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, αλλά και όχι μόνο, ευεξία.
2: Την ομορφιά βεβαίως.
1: Ακριβώς.

0: Ζέστη.
1: Ζέστη στο φουλ. Επισκέψεις.
0: Επισκέψεις. Και νεκρού στο εξωτερικό, ναι, ναι. Έτσι.
1: Ιταλία, Γαλλία, καύσωνα. Ισπανία, λέει, βράζουν.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα εμείς θα είμαστε καλά. Mm-hmm. Θα έχουμε ζέστη, αλλά ελπίζουμε να μην έχουμε καύσωνες που να φτάνουν σαν αυτού στο εξωτερικό. Ναι, επισκέψεις, εννοείς τον Υπουργό Υγείας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το είδαμε βέβαια. Είδαμε και την πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε, που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης στον Κωνσταντίνο τον Λαμπρόπουλο. Την ακούσαμε. Μία επίσκεψη αστραπή του Υπουργού Υγείας με αφορμή εγγένεια, έτσι, σε μία ιδιωτική εταιρεία. Σωστά, Διονύση, πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε.
0: Προεκλογική περίοδος είναι, Βασίλη. Να ξέρεις, οπότε, ναι,
1: δεν ήθελα να το σχολιάσω.
0: Είναι όλοι στους δρόμους. Έχουν, ναι, ξεκινήσει.
1: Εμείς ως εκπομπή που ασχολείται με τα θέματα υγείας έχουμε να ασχοληθούμε μόνο με την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ στην περιοχή μας. Αν και πρέπει να πούμε, Μαρία μου, ότι η επίσκεψη Πιερακάκη λίγες μέρες νωρίτερα ουσιαστικά αυτό απέδειξε, ότι ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, γιατί ο κύριος Πιερακάκης είναι και υπεύθυνος του κυβερνώντος κόμματος στην Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, μάλιστα, ότι σιγά σιγά οι μηχανές αρχίζουν και παίρνουν μπρος. Το θέμα είναι τι θα γίνει έτσι καλοκαιριάτικα. Δεν θα σχολιάσω όλο την πολιτική, τίποτα, γιατί δεν πρέπει.
0: Με βλέπεις έτσι πως,
1: ναι,
0: είμαι.
1: Με κοιτάει ο Διονύση με μισό μάτι.
0: Ανάσα δεν βγάζω. Εννοείται. Γιατί δεν θα αλλάξουμε θέμα και θα μείνουμε,
1: ξέρω,
0: σε αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Κατάλαβες τις επισκέψεις και στα θέματα που υπάρχουν.
1: Και να ξέρεις, δεν θέλω και πολύ.
0: Κανείς μας, νομίζω, Βασίλη, γιατί είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, mm-hmm, και στην υγεία.
1: Τουλάχιστον να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε το κέντρο υγείας του Βορείου Τομέα. Το Καραμανδάνιο, νομίζω, αλλά και το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Πριν από όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, οφείλουμε να πούμε και για τους δικούς μας ανθρώπους εδώ, για τους ανθρώπους που στηρίζουν την εκπομπή μας, έτσι, Μαρία?
0: Ακριβώς, και δεν είναι άλλη από την Art of Beauty Clinic, την κλινική αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής που βρίσκεται στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου 92 στην Πάτρα. Εκεί η αισθητική επιστήμη και η τέχνη γίνονται ένα, και βέβαια πάντα με την υπογραφή του πλαστικού χειρουργού Δημήτρη Αντωνόπουλου.
1: Κοντά μας όμως, κυρίες και κύριοι, και η Ακούστικα Μέντικα, το κέντρο ακοής στη Δημητρίου Γούναρη 37 στην Πάτρα, 2610-271-444, δωρεάν αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σε ακουστικά βαρικοείας.

0: Ένα από τα ζητήματα που μας σε έκοψα. Πες.
1: Έλεγα να πεις μια καλή είδηση, δεν θες να πεις.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι τις τελευταίες ημέρες έγινε γνωστό ότι ουσιαστικά έχει βρεθεί μια κόλλα τελευταίας τεχνολογίας η οποία έχει τη δυνατότητα να κολλάει τα οστά, τα ανθρώπινα οστά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, χωρίς παρενέργειες, χωρίς διάφορες έτσι επιπλοκές στο ανθρώπινο σώμα. Ήδη 150 ασθενείς έχουν θεραπευτεί και κυρίως στην Κίνα, γιατί είναι οι Κινέζοι αυτοί οι οποίοι βεβαίως διαπίστωσαν και βρήκαν αυτή την σύσταση που έχει αυτή η εξειδικευμένη κόλλα.
1: Γελάει ο άλλος απέναντι, ξέρεις, έτσι.
0: Γιατί?
1: Μη μας βγει η κινέζικη η κόλλα, καταλαβαίνεις.
0: Η κόλλα ούτως ή άλλως είναι κινέζικη, θα μένει να βγει καλή.
1: Μη μας βγει αυτό, μη μας βγει κινέζικη, μη την παίρνουμε από το τέλος.
0: Σωστά,
1: και τα υπόλοιπα, ξέρεις, που κάνουν
0: πάντως
1: παραγγελίες.
0: Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε πολύ θετικά, μιλούν για πολύ θετικά αποτελέσματα.
1: Μακάρι.
0: Και χωρίς επιπλοκές.
1: Και με πολύ μικρές τομές μπαίνουν.
0: Πολύ, δεν το συζητάμε.
1: Και αποκαθιστά το κάταγμα που μπορεί να έχει γίνει σε νόστο.
0: Βεβαίως.
1: Μακάρι, βέβαια, να δούμε τι θα πούν και οι ορθοπαιδικοί και στη χώρα μας, γιατί...
0: Και όχι μόνο αυτό, και να δούμε αν...
1: Θα την αντιμετωπίσουν και αν θα είναι όντως καλή και δεν μας
0: αν
1: βγει,
0: αν θα την εγκρίνουν, βεβαίως, και καταφέρουμε και αυτή στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ναι.

0: Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, Βασίλη, ότι θα μιλούσαμε για το μελάνωμα. Το κάνουμε κάθε χρόνο από αυτήν την εκπομπή, γιατί πρόκειται για έναν δερματολογικό καρκίνο πολύ επιθετικό και ο ήλιος είναι ο σημαντικότερος λόγος που μπορεί να εμφανιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, που κάποιες φορές, όπως είπαμε, μπορεί να ταλαιπωρήσει πολύ κάποιον άνθρωπο. Θα το κάνουμε σήμερα λοιπόν. Σε λίγο θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη δερματολόγο, την κυρία Κατερίνα Γαρφανάκη από το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, να μας αναλύσει το θέμα αυτό και να δούμε τα νεότερα στοιχεία και τι θετικό υπάρχει από την άποψη των θεραπείων, ώστε να πάει καλά κάποιος που διαγνωστεί με μελάνωμα.
1: Και το κουβεντιάζαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, Μαρία μου, και λέγαμε ότι ο ήλιος πλέον δεν είναι όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα με τις ακτίνες του ηλίου, και εκτός το ότι γίνονται δυσκολότερα για το δέρμα μας, γίνεται δυσκολότερα και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όχι μόνο αυτή την εποχή που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ακόμα και τον χειμώνα, που εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε την τύχη, την ευλογία να έχουμε τον ήλιο, ακόμα και τον χειμώνα και τους σημερινούς μήνες υπάρχει ζήτημα και πρέπει να βάζουμε αντιλιακό στα σημεία εκείνα που πρέπει και είναι εκτεθειμένα.

0: Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, την κυρία Κατερίνα Γραφανάκη, την αγαπημένη δερματολόγο αυτής της εκπομπής, να πούμε για το μελάνωμα και ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από την αντιμετώπιση του Βασίλη.
1: Ναι. Κυρία Γραφανάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και να πούμε ότι και με τη Μαρία που κουβεντιάζαμε και λίγο πριν, και στην προηγούμενη εκπομπή αλλά και σήμερα μιλάμε για το μελάνωμα. Θα μας δώσετε βεβαίως όλες τις νεότερες εξελίξεις, έτσι, Μαρία μου? Και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι να μας πείτε τι είναι επιτέλους το μελάνωμα, για να καταλάβει και ο περισσότερος κόσμος.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ευγενική σας πρόσκληση και είναι μια διαχρονική πρόσκληση, γιατί η αλήθεια είναι ότι το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας.
0: Σωστά.
2: Οπότε δεν θα πρέπει να ψηφούμε ότι την εποχή ειδικά των κλιματικών αλλαγών ο καρκίνος του δέρματος και ειδικότερα το μελάνωμα, το οποίο είναι το κακοηθέστερο των καρκίνων του δέρματος, καιροφυλακτεί. Οπότε θα πρέπει να ενημερώνουμε τους ακροατές μας και να είμαστε και εμείς σε εγρήγορση εάν τυχόν κάτι μας προβληματίσει στο δέρμα μας που μοιάζει με ελιά.
0: Αναπτύσσεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, μόνο σε προϋπάρχουσες ελιές ή και σε υγιές δέρμα μπορεί να εμφανιστεί το μελάνωμα?
2: Όχι, γι' αυτό είπα ότι να μας προβληματίζει κάτι που μοιάζει με ελιά. Δεν αναπτύσσεται, όπως πολύ σωστά είπατε, πάντοτε σε προϋπάρχον σπήλων, αλλά πολλές φορές είναι αυτό που λέμε ότι αναγεννάται de novo, δηλαδή από την αρχή. Δεν είναι απαραίτητο ένα μελάνωμα, δηλαδή να είναι μια μεγάλη ελιά, ένας μεγάλος σπήλος που υπήρχε από πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να είναι ένας μικρός ο οποίος τώρα μόλις ξεκίνησε να πολλαπλασιάζεται. Οπότε όσο πιο μικρό το πετύχουμε και του δώσουμε σημασία, τόσο καλύτερα. Η πρόληψη είναι το ίμιση του παντός, άλλωστε.
0: Και θα δούμε και στη συνέχεια τι πρέπει να κάνουμε ως πρόληψη. Άρα είναι κάτι που θα εμφανιστεί στο δέρμα και θα μας ανησυχήσει, γιατί δεν θα το έχουμε ξαναδεί και θα μας φανεί και παράξενο.
2: Υπάρχει αυτή η κατηγορία,
0: ναι,
2: όπου όντως θα δούμε κάτι καινούριο. Υπάρχει κατηγορία που όντως προϋπάρχει κάτι στο δέρμα που το έχουμε χρόνια και που όμως αλλάζει, και εκεί υπάρχει η θεωρία του ABCD, δηλαδή όταν ένας πύλος σταματά να είναι συμμετρικός από τα ασύμμετρη, από τον B, από τα borders, από τα όρια, δηλαδή όταν αλλάζουν τα όρια, όταν δηλαδή ο μισός σπήλος είναι διαφορετικός από τον άλλον μισό, δεν είναι δηλαδή συμμετρικά τα όρια του, όταν το χρώμα αλλάζει, δηλαδή όταν έχουμε παραπάνω από 2 ή 3 χρώματα, δεν είναι ομοιογενές δηλαδή το χρώμα, μπορεί να έχει λίγο καφέ, μπορεί να έχει λίγο μαύρο, μπορεί να έχει λίγο σαν μπλε σκούρο, αλλά μπορεί να έχει και λευκό, δηλαδή ένας σπήλος μπορεί να αρχίσει να σβήνει, να χάνεται, και αυτό είναι πάλι ένα σημείο ότι μπορεί να έχουμε ένα μελάνωμα όπου το νοσοποιητικό μας σύστημα έχει αρχίσει να το πολεμά από μόνο του, και γι' αυτό το λόγο τρώγονται τα μελανοκύτταρα, ακριβώς χάνεται.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε πήγαμε στο χρώμα, συγγνώμη, πάμε στη διάμετρο. Δηλαδή συνήθως αν κάτι μεγαλώσει και γίνει περίπου όσο η γομολάστιχα ενός μολυβιού, τα 6 χιλιοστά δηλαδή, τότε σίγουρα προβληματιζόμαστε και πηγαίνουμε το ελέγχουμε. Και το ή το evolution, δηλαδή αν κάτι ξεκινάει είναι πολύ μικρό, ίσα που φαίνεται, και μετά αρχίζει και μεγαλώνει και έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή την ασυμμετρία, το χρώμα, τα όρια, τότε σίγουρα πρέπει να επισκεφτούμε τον δερματολόγο μας και να είμαστε σε εγρήγορση ότι θα πρέπει ίσως να αφαιρεθεί αυτή η μελαχρωματική βλάβη.
1: Μάλιστα. Κυρία Γραφανάκη, όσον αφορά τώρα τους παράγοντες κινδύνου για το μελάνωμα, θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι? Και αυτό που είναι και πολύ εντυπωσιακό και δεν το ξέρει και ο πολλής κόσμος είναι το γεγονός ότι το δέρμα μας ουσιαστικά είναι ένα σφουγγάρι, έτσι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή απορροφάει ακόμα και το νερό της βροχής, ουσιαστικά το απορροφάει το δέρμα μας, πόσο μάλλον όταν εκτίθεται στις ακτίνες του ηλίου, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι.
2: Το δέρμα μας λοιπόν, ναι, είναι εκτεθειμένο στις περιβαλλοντικές αλλαγές, σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, και η αλήθεια είναι ότι η περίοδης ακτινοβολία υπάρχει από την ώρα που ξυπνάμε και ανοίγουμε τα παντζούρια στο σπίτι μας. Και γιατί το λέω? Γιατί πολύ σωστά το είπατε ότι ναι, είναι ένα σουγκάρι το δέρμα μας, δηλαδή από παντού μπορεί να απορροφήσει ακτινοβολία. Πολλές φορές έρχονται οι ασθενείς στο ιατρείο και τους λέω δεν πρέπει να βγαίνετε έξω στον ήλιο, γιατί παίρνετε ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να σας κάνει φωτοευαισθησία. Και λένε, μα γιατρέ, δεν βγαίνω στον ήλιο. Και λέω, συγγνώμη, δεν πήρατε αυτοκίνητό σας να έρθετε μέχρι το νοσοκομείο? Δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος δηλαδή ότι πραγματικά την ώρα που ξυπνάει και ανοίγει τα παντζούρια, η ηλιακή ακτινοβολία μπαίνει μέσα στο σπίτι από τα παράθυρα, στο αυτοκίνητο που είμαστε.
1: Βέβαια.
2: Τα τζάμια από το παρμπρίζ, να το γνωρίζει ο κόσμος, έχει σημασία. Μας προφυλάζουν από τη UVB, δηλαδή από την ακτινοβολία η οποία μας καίει το δέρμα, όμως τα πλαϊνά παράθυρα, mm-hmm. όπου έχουμε και το χαρακτηριστικό μαύρισμα του ταξιτζή, εκεί δεν υπάρχει φίλτρο. Συνεπώς εκεί βλέπουμε ότι το μισό πρόσωπο των ανθρώπων, ειδικά που οδηγούν πάρα πολλές ώρες, είναι φωτογυρασμένο, ενώ το υπόλοιπο έχει μια χαρακτηριστική νεότητα όταν το βλέπεις δηλαδή το πρόσωπο αυτό. Και με τον ίδιο τρόπο παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι που οδηγούν πολλές ώρες, από τη μεριά που έχουμε την ηλιοέκθεση, δηλαδή από το παράθυρο το πλαϊνό, που επαναλαμβάνω δεν έχει φίλτρο το τζάμι, μπορεί να δούμε και τα μικρά καρκινάκια του δέρματος, δηλαδή που καταλαβαίνετε είναι ο ίδιος άνθρωπος τις ίδιες ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει την αντιλιακή προστασία. Είναι πολύ πολύ σημαντικό δηλαδή να φοράνε τα αντιλιακά τους και να προστατεύουν το δέρμα τους.
0: Ιδίω και με ρούχα καμιά φορά, άμα είσαι στο αυτοκίνητο και κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι το καλοκαίρι και air condition να έχεις μέσα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Καίγονται τα πόδια σου.
1: Και ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά και αυτό που λέει τώρα και η Μαρία, κυρία Γραφανάκη, δηλαδή εμείς γνωρίζουμε το φιμέ τζάμι. Δηλαδή βοηθάει ένα φιμέ τζάμι, ας πούμε, μαζί με το air condition για να μην είμαστε εκτεθειμένοι. Για, το λέω,
0: λογικά,
1: το ρωτάω αυτό γιατί μας ακούνε και πολλοί οδηγοί αυτή τη στιγμή.
2: Το λέω ακριβώς αυτό. Είναι το κοινό, επίσης, το κοινό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος, που είναι εντελώς αμελές με την αντιλιακή προστασία, είναι οι άνδρες.
0: Ναι,
2: άρα εδώ έχουμε κοινό υψηλού κινδύνου, οδηγούς και άνδρες. Οπότε χαίρομαι πολύ που κάνουμε αυτή την εκπομπή αυτή την ώρα. Λοιπόν, να πούμε, το air condition μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση του ψύχους, που σημαίνει ότι μπορεί να κυγόμαστε από τον ήλιο και να μην το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
2: Άρα το air condition έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Όμως επαναλαμβάνω, γιατί αυτό το έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση φέτος και οι Αμερικανοί με τις οδηγίες του, η Αμερικανική δηλαδή εταιρεία δερματολόγων αλλά και μελανόματος, ότι τα τζάμια δεν καλύπτουν.
0: Άρα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία πιθανότατα, αν μπορούμε, να έχουμε σκούρα τζάμια. Ίσως κάνουν κάτι καλύτερο.
2: Θα σας πω. Υπάρχουν όντως φίλτρα τα οποία μπορείς να τα περάσεις στο αυτοκίνητό σου, αλλά εκεί πάλι πρέπει να υπάρχει ειδική άδεια από δερματολόγο, ότι ο ασθενής δηλαδή πάσχει από κάποια νοσήματα που αναπτύσσεται ο καρκίνος του δέρματος πιο γρήγορα.
0: Για να μας επιτραπεί, λέτε.
2: Για να μας επιτραπεί. Μάλιστα. Η κάλυψη με αυτά τα φίλτρα. Συνεπώς, ποιο είναι το φίλτρο που μπορούμε να βάζουμε χωρίς να έχουμε νομικές επιπλοκές? Το αντιλιακό.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν, από τους παράγοντες κινδύνου, ο σημαντικότερος είναι ο ήλιος, σωστά? Και όπως είπατε, χειμώνα καλοκαίρι πρέπει αντιλιακό, και από την ώρα που ανοίγουμε και τα παράθυρα το πρωί, να ξέρουμε ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ήλιο και ας μην μας αγγίζει. Σωστά, να μην μας αγγίζει, να μην μας χτυπάει εκείνη την ώρα.
2: Να μην μας χτυπάει άμεσα.
0: Ναι,
2: εμέσως όμως, σαφώς και λαμβάνουμε αυτή την ακτινοβολία.
0: Άλλη αιτία κινδύνου είναι, για παράδειγμα, διαβάζαμε, γιατί όπως ξέρετε διαβάζουμε και λιγάκι πριν κάνουμε τις εκπομπές,
1: βέβαια,
0: να έχουμε και
1: βέβαια
0: μια εικόνα.
2: Ειδικά εσείς διαβάζετε πάρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε.
2: Οπότε...
0: τι να κάνουμε. Παιδική ηλικία και εγκάβματα. Υπάρχει άμεση σύνδεση, δηλαδή αν κάποιο παιδάκι ή μάλλον κάποιος άνθρωπος στην παιδική του ηλικία είχε υποστεί πολλά εγκάβματα από τον ήλιο, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο? Και τι γίνεται επίσης με το σολάριο? Για το συζητούσα με τον Βασίλη εδώ και του έλεγα ότι αν το ακούσει η κυρία Γραφανάκη για το σολάριο,
1: το λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή,
0: θα φωνάξει και θα πει, παιδιά, προσοχή. Είναι έτσι?
2: Λοιπόν, κλείνω με το πρώτο κομμάτι, αν μου επιτρέπετε, μισό δευτερόλεπτο.
0: Βεβαίως.
2: Άρα έχουμε την
0: τον ήλιο.
2: UVA, UVB, εντάξει, ακτινοβολία. Να πούμε ότι ακόμη και όταν βρέχει και όταν σύννεφα, αυτές οι ακτίνες του ήλιου πάλι μπορούν να μας κάψουν. Εστιάζομαι τις αμαρίες, οπότε και εκεί θα πρέπει να θυμόμαστε ότι και τα μικρά παιδιά, αν παίζουν πολλές ώρες σε αμαρίες μπροστά και τα λοιπά, μπορεί όντως να καούν από τον ήλιο, για να συνδέσω το κομμάτι των παιδιών που λέτε. Και επίσης να πούμε το κομμάτι της αντανάκλασης, δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι κάτω από την ομπρέλα, να είναι στη σκιά, αλλά παρόλα αυτά η ίδια η άμμος να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία. Οπότε πολλές φορές να λέμε, ναι, ήμουν στη θάλασσα, φόραγα αντιλιακά ρούχα, αλλά κάηκαν τα πόδια μου και έφταιγε όντως η αντανάκλαση. Συνεπώς από όλα αυτά θα πρέπει να προστατεύουμε τα μικρά παιδάκια, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, τα μικρά παιδιά είναι ευάλωτα. Κανονικά λέει μέχρι 6 μηνών απαγορεύεται να βγαίνουν στον ήλιο τα παιδάκια, γιατί όντως ένα ηλιακό έγκαυμα μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο ώστε να πάθουν οι άνθρωποι αυτοί μελανώματα στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Το σολάριουμ και οι ελιές τώρα. Ένας άνθρωπος που έχει πολλές ελιές είναι πιο ευαίσθητος και τι πρέπει να κάνει, το ένα ζητούμενο, και τι γίνεται και με το σολάριουμ.
2: Το σολάριουμ επίσημα από το FDA θεωρείται καρκινογόνο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, επίσημα Αμερική, Αυστραλία έχουν βγει κατευθυντήριες οδηγίες που λένε ότι δεν καπνίζουμε για να μην πάθουμε καρκίνο του πνεύμονα, δεν κάνουμε σολάριο για να μην πάθουμε καρκίνο του δέρματος. Και μάλιστα, κάποιος μπορεί να καπνίζει και να μην πάθει καρκίνο του πνεύμονα, αλλά κάποιος μπορεί να κάνει σολάριο και να έχει πολύ, πολύ πιο αυξημένες πιθανότητες να πάθει καρκίνο του δέρματος. Είναι δηλαδή επίσημα στα καρκινογόνα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα είναι απαγορευμένο σε άλλες χώρες, ναι. Και το ίδιο γίνεται τώρα και στην Ευρώπη.
1: Δεν θα έπρεπε αυτό να απαγορευτεί, ας πούμε, σε κάποιες εταιρείες που το χρησιμοποιούν? Λέω εγώ τώρα, απλά μία αναφορά κάνω.
2: Επειδή και εσείς κάνετε μία αναφορά και επειδή έκανα και εγώ αναφορές σε άλλες χώρες, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ μιλάω επιστημονικά. Mm-hmm. Ότι είναι, θεωρείται πλέον καρκινογόνο, όπως ακριβώς σωστά έδειξα. Δηλαδή,
0: οπότε ενημερώνουμε
2: κανείς...
0: εμείς και ο άλλος παίρνει την ευθύνη των πράξεών του.
2: Ακριβώς,
0: σωστά.
2: Κανονικά δηλαδή θα πρέπει να μας καλύψει το νομικό πλαίσιο της χώρας μας. Σας λέω, έχει προχωρήσει αυτό και στην Ευρώπη, οπότε βγαίνουν τα ευρωπαϊκά guidelines.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και ένας άνθρωπος που έχει πολλούς πύλους, πολλές ελιές, πρέπει να προσέχει παραπάνω από τους υπολείπους, ή ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτόχρωμος?
2: Σαφώς, πολύ σωστά όπως λέτε, ο φωτότυπος του δέρματος έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή όσο πιο ανοιχτόχρωμοι είμαστε, όσο πιο ανοιχτόχρωμα μάτια, μαλλιά κτλ., υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία, ακριβώς γιατί μπορεί να καούμε πιο εύκολα. Συνδέεται δηλαδή με το ηλιακό έγκαμα που από την αρχή λέμε ότι είναι αυτό που πρέπει να αποτρέψουμε. Οι πολλοί σπήλοι και αυτοί είναι παράγοντες κινδύνου. Γιατί προφανώς το δέρμα μας έχει αυτά τα γονίδια τα οποία γεννούν τους πύλους. Άρα όπως γεννιέται κάτι, μπορεί να γεννηθεί και κάτι λίγο λανθασμένα, με ένα DNA, με ένα φαινότυπο ο οποίος δεν είναι του φυσιολογικού του σπήλου, αλλά είναι ενός καρκίνου του δέρματος, ή πιο σωστά ενός μελανώματος. Άρα ναι, σαφώς θα πρέπει να ελέγχονται αυτοί οι ασθενείς συστηματικά, αρχικά μία φορά το χρόνο. Και αν κρίνουμε εμείς οι δερματολόγοι ότι κάποιοι ασθενείς είναι αυξημένου κινδύνου, θα μπορεί να χρειαστεί να τους ελέγξουμε και δύο φορές το χρόνο, ή να τους πούμε να έρθουν πιο νωρίς, ή να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους φύλους τους οποίους να τους βλέπουμε εμείς και να τους θεωρούμε ύποπτους. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να έχει 50 φύλους, να είναι όλοι οι 50 φύλοι ύποπτοι.
0: Ναι. Μάλιστα. Παρακολουθείτε από κοντά το συγκεκριμένο ζήτημα, κάνετε και ταξίδια και στο εξωτερικό και στην Αμερική και ενημερώνεστε συνέχεια γι' αυτό, το ξέρουμε πολύ καλά. Έχουμε κάτι θετικό όσον αφορά στην θεραπεία?
2: Ναι, μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη χαρά και όλα ότι το μελάνωμα θεωρείται πλέον από τις χρόνιες νόσους. Δηλαδή πριν από 10 περίπου χρόνια δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι ένας ασθενής μπορεί να είχε επιβίωση 5 ετή. Τώρα όμως ευτυχώς τα νέα φάρμακα έχουν κάνει φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα mm-hmm. και ναι, μαζί οι ασθενείς αυτοί ζουν μακροχρονίως και όντως λαμβάνουν την αγωγή τους, αλλά έχουν μια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Κάποιοι ξεχνάνε καν ότι είχαν το νόσημα. Δεν είμαι εγώ τώρα ειδική για να μιλήσω για αυτό.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά ξέρουμε ότι επειδή το παρακολουθείτε, ξέρετε και την εξέλιξη όσον αφορά στις θεραπείες τις καινούργιες.
2: Ακριβώς. Ναι, ήμουν πολύ τυχερή γιατί ήμουν στα Εθνικά Κέντρα Καρκίνου και βρέθηκα δίπλα στους πρωτοπόρους της έρευνας του μελανόματος. Οπότε, ναι, χαίρομαι που να περάσουμε αυτό το μήνυμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι ειδικά όταν μπορούμε να διαγνώσουμε το μελάνομα και είναι μικρούλι. Mm-hmm. Πρώτον, μπορούμε να το ξεφορτωθούμε, να το ξεχάσουμε εντελώς. Και δεύτερον, ακόμη και αν το διαγνώσουμε σε ένα μεγαλύτερο στάδιο, πάλι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ που οι νέες θεραπείες, οι στοχευμένες, μας βοηθούν στο να περάσουμε σε μια χρόνια νόσο και να έχουμε μια ποιότητα ζωής.
0: Μάλιστα. Για την πρόληψη, ωραία, τα περισσότερα τα έχουμε mm-hmm. πει αντιλιακά και φαντάζομαι να απέχουμε από τον ήλιο τις ώρες αιχμής, θα το έλεγα
1: βέβαια.
0: Εγώ, ειδικά τα μικρά παιδάκια και όλοι μας να φοράμε, όπως είπαμε, και αντιλιακό.
1: Βέβαια,
0: και
1: γιατί βλέπουμε και κάτι γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά για μπάνιο, Μαρία μου, στη μία το μεσημέρι.
0: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ μεγάλη στεναχώρια. Μου ήρθε ένα μικρό κοριτσάκι τέλος πάντων για άλλο λόγο και μου λέει: θέλω να πάω να κάνω μπάνιο, πηγαίνω στην πισίνα, κολυμπάω και τα λοιπά. Του λέω: εντάξει, παιδί μου, κάνε λίγο υπομονή. Λέω: τι ώρες πας στην πισίνα? Λέω: εντάξει, λέω, αν πηγαίνεις πριν τις 10, αν πηγαίνεις μετά τις 5, δεν έχει πρόβλημα, μπορείς. Όχι, μου λέει: η προπόνησή μου είναι 11 με 2. Και πραγματικά.
0: Τραγικό.
1: Τραγικό, πραγματικά.
2: Δεν θα το σχολιάσω, αλλά ήταν πολύ λυπηρό.
0: Εννοείται.
2: Γιατί δηλαδή, λέω, είστε σε κλειστή η πισίνα? Ρωτάω και εγώ, θέλεις? Όχι, μου λέει, είμαστε έξω, μιλούσα στον εξωτερικό χώρο. Της λέω, λυπάμαι, της λέω, δεν θα πας να κάνεις εκείνη την ώρα.
0: Να. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
2: Να πω όμως κάτι, γιατί νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για το κοινό και δεν θα μακρηγορήσω. Τα αντιλιακά, τα οποία πολλοί τα κατηγορούν ότι ίσως είναι καρκινογόνα, ίσως έχουν διάφορες ουσίες, να πούμε ότι είναι τα μοναδικά τα οποία δεν θα πρέπει να τα κατηγορούμε. Δηλαδή, ο ήλιος σίγουρα και τα ηλιακά εγκάβματα είναι αυτά που προκαλούν τον καρκίνο του δέρματος. Τα αντιλιακά μας προστατεύουν από τον καρκίνο του δέρματος, όμως αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε τι αντιλιακά θα πρέπει να προτιμήσουμε. Και θα πρέπει να προτιμήσουμε σχετικά αθώα αντιλιακά, τα οποία είναι αυτά με τα φυσικά φίλτρα, δηλαδή αυτά που έχουν μέσα τιτάνιο ή ψευδάργυρο. Είναι αυτές οι νέες τεχνολογίες οι οποίες μένουν σαν ασπίδα πάνω στο δέρμα μας και δεν απορροφώνται. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους ογκολογικούς ασθενείς. Οι ογκολογικοί ασθενείς λαμβάνουν φάρμακα τα οποία όταν βγαίνει στον ήλιο έχουν φωτοευαισθητοποιητικές ουσίες, που σημαίνει ότι μπορεί ένας ασθενής να κοκκινήσει και να κάνει έγκαμα χωρίς ουσιαστικά να φταίει ο ήλιος.
0: Mm-hmm.
2: Να φταίει όμως ότι αυτές οι ουσίες ενεργοποιούνται.
1: Mm-hmm. Δείκτης δηλαδή πάνω από 50?
2: Με δείχνει 50 τουλάχιστον, 50. Το 50 μας καλύπτει.
0: Και το τιτάνιο και το... τι άλλο μας είπατε?
2: Ψευδάργυρος.
0: Αναγράφονται, και αυτά, αναγράφονται πάνω για να ξέρουμε τι θα ζητήσουμε.
2: Αναγράφονται, ναι. Ωραία. Είναι τα αντιλιακά με φυσικά φίλτρα και σας το λέω γιατί βγήκε μια πολύ μεγάλη μελέτη από το breastcancer.org, δηλαδή από επίσημη ιστοσελίδα που είναι για το καρκίνο του μαστού, όπου αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική σύνδεση στο να μην χρησιμοποιούμε αντιλιακό, ότι είναι αδιαμφισβήτητο το όφελος της φωτοπροστασίας και ότι συστήνουν αντιλιακά με φυσικά φίλτρα, τα οποία δεν απορροφώνται στο αίμα, καθιστώντας τα απολύτως ασφαλή.
0: Τέλεια.
2: Οπότε μπορούμε όλοι να χαρούμε το καλοκαίρι
0: και να κρατήσουμε αυτό ως επίσης σημαντικό στοιχείο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό μας καλοκαίρι, χωρίς ηλιακά εγκαύματα.
0: Μακάρι.
3: Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας.
4: Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε?
8: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
9: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
7: Α, ωραία, λαλάκι μου, θα χορέψουμε.

0: κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
4: Art of Beauty Clinic, η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic, Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.

0: Ευτυχώς που σε υπενθυμίζω να βάλεις τα ακουστικά για να μιλήσεις.
1: Γιατί δεν θα τα έβαζα?
0: Ναι, μιλάς ακατάπαυστα.
1: Δεν
0: θα σε μαρτυρήσω άλλο.
1: Δεν
0: εντάξει,
1: είσαι
0: φτάνει.
1: Εντάξει, δεν μιλάς όμορφα. Εντάξει, αφού μου μιλούσε ο Διονύσης να μην το απαντήσω.
0: Παιδί μου, έχουμε μπει μέσα στο στούντιο. Έχουμε ξεκινήσει μουσικές εδώ. Ο άνθρωπος είναι έτοιμος να μας βγάλει στον αέρα. Λέω, τι γίνεται, θα βγούμε σήμερα, τι θα γίνει?
1: Αφού αυτός κανονίζει, θα μου έλεγε, Μαρία, βάλε τα ακουστικά σου. Συμβιάζεσαι να βγεις, να χαλάσεις το τραγούδι των ανθρώπων?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Α.
0: Καλά καταλάβατε, επιστρέψαμε στους 103,9 και στην εκπομπή Υγείας Θέματα, κυρίες και κύριοι. Λίγο έτσι μετά τη 1:30 θα είμαστε για μισή ωρίτσα περίπου ακόμα μαζί σας, έτσι Μαρία μου?
1: Έτσι ακριβώς, είπαμε πολλά για το μελάνωμα, είπαμε πολύ σημαντικά και να προσέχετε όλοι πάρα πολύ τον ήλιο, όπως μας είπε και η κυρία Γραφανάκη. Τώρα θα σας πούμε
0: και μας μίλησε βεβαίως και για το αντιλιακό, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Εννοείται.
0: Με ψευδάργυρο και...
1: Αχ, δεν θυμάμαι το άλλο. Τι είπε, μωρέ, δεν θυμάμαι. Εντάξει, τώρα γιατί το κάνεις αυτό?
0: Καλώς, εντάξει. Εντάξει.
1: Γιατί το έκανες αυτό τώρα?
0: Τέλος πάντων, με δείχνει 50. Εκθέσεις. Πάνω από 50 δείχνει.
1: Και
0: το τηλιακό.
1: Και ότι διαβάζουμε.
0: Ναι.
1: Ορίστε, τώρα με έπιασες αδιάβαστη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, αυτό δεν το είχα διαβάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι καινούργιες μελέτες.
0: Ναι, αλλά τέλος πάντων, εμείς οφείλουμε να υπενθυμίσουμε.
1: Με φυσικά φίλτρα και
0: ακριβώς,
1: συστατικά.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ας τα ζητάμε και ας πάμε και σε φαρμακείο καλύτερα.
0: Να δώσουμε, ναι, και 2 ευρώ παραπάνω και να έχουμε την υγεία μας. Νομίζω ότι απλά δεν πειράζει.
1: Αν και εμένα μου αρέσουν τα υπόλοιπα που έτσι είναι και έχουν και διάφορα αρώματα.
0: Εσύ θέλεις αυτά, με,
1: ναι,
0: θες αυτά με την καραμέλα και τα.
1: Όχι καραμέλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ καρύδα. Για τώρα το καλοκαίρι, είναι τέλεια.
0: Έλα,
1: είναι ωραία, σταμάτα. Την αγαπώ. Ο μόνος προσεκτικός από τους τρεις μας είναι ο Διονύσης. Καλά λέει, τιτάνιο.
0: Είδες και είναι εμείς? Και περίοδος εξεταστικής, οπότε νομίζω ότι παίρνει άριστα 10.
1: Θα περάσει. Πέρασες,
0: μπράβο παιδί μου.

0: Μπράβο, τη δερματολογία την περνάτε, Διονύση. Μπράβο. Αρθείτε σε άλλο μάθημα μετά. Να σας εξετάσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Τώρα, ξέρεις ποιο είναι το ερώτημα που γεννάται αυτή την περίοδο?
0: Ναι, για πες το.
1: Λέει, κολύμβηση ή τρέξιμο?
0: Σιγά μην τρέξω. Κολύμβηση.
1: Κολύμβηση, ε.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ το θεωρώ το τρέξιμο και κουραστικό. Mm-hmm. Και επίσης ότι τώρα το καλοκαίρι είναι εξουθενωτικό.
1: Ναι,
0: δεν ζεσταίνεσαι.
1: Πάντως είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τρέχουν και μετά βουτάνε στη θάλασσα.
0: Ή από καρδιά, πώς είναι αυτή.
1: Τέλος πάντων, αυτό εμάς δεν μας πολύ ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Αυτό το που είναι πιο ουσιώδες, νομίζω, είναι ότι η κολύμβηση, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα και με μια πρόσφατη έρευνα, αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές άσκησης. Καθώς ενεργοποιεί σχεδόν όλους τους μυς του σώματος και συμβάλλει, Μαρία μου, ουσιαστικά στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής υγείας. Την ίδια στιγμή θεωρείται μια χαμηλής επιβάρυνσης δραστηριότητα για τις αρθρώσεις. Το έχουμε δει μάλιστα και πάρα πολλές φορές και με πολλούς ορθοπαιδικούς που έχουμε μιλήσει.
0: Και το προτείνουν.
1: Και το προτείνουν. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να υποβληθούν σε μια χειρουργική επέμβαση και τελικά τη γλιτώνουν. Γιατί η κολύμβηση είναι αυτή
0: που τους βοηθάει. Τους βοηθάει. Πολύ.
1: Ακριβώς. Η σύγκριση τώρα με άλλες δημοφιλείς μορφές άσκησης όπως το τρέξιμο, πρέπει να πούμε ότι η κολύμβηση προσφέρει μοναδικά ωφέλη που σχετίζονται τόσο με την αντοχή όσο και με την συνολική ενδυνάμωση του οργανισμού, και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και στους ανθρώπους που κάνουν κολύμβηση, τους αθλητές εννοώ, αλλά και αυτούς που παίζουν πόλο, που είναι κάτι τυπάδες. Μην με κοιτάς εμένα, δεν είναι το κορί με το δικό μου. Είναι πιο τούμπανο.
0: Πάντως είναι γεγονός ότι.
1: Είναι όπως λέει, λέει και ο γιος μου, μικρός, body.
0: Κινείται όλο το σώμα. Γιατί για να κολυμπήσεις, όχι να κάθεσαι.
1: Από την κορυφή μέχρι τα νύχια.
0: Όχι, έξω. Σαν τις γιαγιές μας παλιά που δεν ξέρανε, ξέρεις, και κρατούσανε το σωσιβιάκι και καθόταν έξω. Άμα κολυμπήσεις, όλος ο οργανισμός μπαίνει στη διαδικασία της άσκησης.
1: Μπράβο. Και λένε λοιπόν, Μαρία μου, ότι σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη, σε πειραματικό μοντέλο από ερευνητές που είδε το φως της δημοσιότητας, τόσο η κολύμβηση όσο και το τρέξιμο συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής υγείας. Ωστόσο, η κολύμβηση φαίνεται να προκαλεί πιο έντονες προσαρμογές στην καρδιακή λειτουργία. Η έρευνα, η συγκεκριμένη μάλιστα εξέτασε τις διαφορετικές επιδράσεις των δύο δημοφιλών μορφών αερόβιας άσκησης στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η κολύμβηση μπορεί να ενισχύει περισσότερο το μυοκάρδιο.
0: Άρα η απάντηση είναι κολύμβηση.
1: Κολύμβηση.
0: Εμένα με συμφέρει να σου πω, γιατί μου αρέσει πιο πολύ να
1: ξέρεις. Εσύ την έχεις και μέσα στα πόδια στη θάλασσα.
0: Εννοείται, είναι τέλεια.
1: Εμείς τι να πούμε. Εγώ βέβαια με το Διονύση να σου αποκαλύψω ότι επιλέγουμε να βλέπουμε την θάλασσα από λίγο πιο μακριά.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί επιλέγουμε την πύρα αυτή την εποχή.
0: Α, και ξέρεις τι, στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τα κουνούπια, αναφέρεται η μπύρα.
1: Αλήθεια, πες μου να τρελαθώ.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Θα δούμε γιατί τα κουνούπια προτιμούν ορισμένους ανθρώπους από κάποιους άλλους και να δούμε ποια είναι η εξήγηση των ειδικών.
1: Συγγνώμη, μη μου πεις ότι επιλέγουν τώρα τους ανθρώπους που πίνουν μπύρα, γιατί αν είναι έτσι, Διονύση, θα το ρίξουμε αλλού σε κανένα κρασί.
0: Ναι, μην πίνετε πολύ μπύρα, παιδιά, γιατί
1: Είμαι όλος αυτιά.
0: Λοιπόν, άκου, δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι τα κουνούπια προτιμούν κάποιους συστηματικά. Η επιστήμη δείχνει ότι αυτά τα έντομα δεν επιλέγουν τους ανθρώπους στην τύχη, αλλά καθοδηγούνται από ένα σύνολο βιολογικών και χημικών σημάτων που εκπέμπει κάθε οργανισμός. Όπως εξηγούν λοιπόν οι ερευνητές, η ελκυστικότητα ενός ανθρώπου στα κουνούπια δεν είναι σταθερή, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με παράγοντες όπως η οσμή του σώματος, η θερμοκρασία του δέρματος και το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπεται. Τα κουνούπια εντοπίζουν τον άνθρωπο αρχικά από το διοξίδιο του άνθρακα, το ξέρες?
1: Όχι.
0: Ακόμα και σε αποστάσεις δεκάδων μέτρων, φαντάσου. Λοιπόν, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το μικροβίωμα του δέρματος παράγει εκατοντάδες πτυτικές οργανικές ενώσεις, δημιουργώντας ένα χημικό αποτύπωμα μοναδικό για τον καθένα μας. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Μελέτες έχουν δείξει, Βασίλη, ότι η κατανάλωση μπύρας μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα τσιμπήματος.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, αυτό αποδίδεται στην αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, γιατί είδες όταν πίνεις μπύρα...
1: Φουντώνεις.
0: Ακριβώς, ζεσταίνεσαι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, την παραγωγή...
1: διοξίδιο του άνθρακα.
0: Ακριβώς, το διοξίδιο του άνθρακα και στις αλλαγές που έχουμε στη σωματική οσμή μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Το φαντάζεσαι?
1: Φοβερό, έτσι?
0: Ναι, δεν το είχα ακούσει
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Ναι, ούτε εγώ το είχα αντιληφθεί αυτό.
0: Είδες, έρευνες λοιπόν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, όσο πίνουμε αλκοόλ, τόσο έρχονται τα κουνούπια κατά πάνω μας.
0: Σε προτιμούν από κάποιον άλλον που πίνει κάτι άλλο.
1: Που πίνει νερό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, νερό εννοείται.
1: Ή αναψυκτικό.
0: Ακριβώς, αλλά δεν ξέρω γιατί αγαπάνε την μπύρα πιο πολύ.
1: Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε, Διονύση. Θα πάρουμε.
0: Κάνουμε αυτά τεστ. Που...
1: Λοιπόν, άκου, ενώ οι Κινέζοι έχουν ανακαλύψει αυτή την κόλλα που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τα οστά, έχουν ανακαλύψει και αυτές κάτι ρακέτες που ρίχνουν και για τις μύγες. Μπράβο. Θα έχουμε από μία τέτοια οι δυο μας τον Αύγουστο.
0: Γιατί κι εγώ όχι.
1: Και εσύ μέσα.
0: Εγώ την αγαπώ
1: θα
0: την
1: πάρουμε τέλεια. Βραχνέικα με τρία τέτοια.
0: Σκοτώστρες, σκοτώστρες, πώς τις λέγαμε.
1: Λοιπόν, και μπύρες. Και άστα να έρχονται.
0: Ναι, επίσης, Βασίλη, θέλω να σου πω ότι η εγκυμοσύνη έχει συνδεθεί με αυξημένη ελκυστικότητα στα κουνούπια, πιθανώς λόγω μεταβολών στο μεταβολισμό και της εκρήξης του δέρματος. Άρα και οι εγκυούλες
1: δηλαδή φτάνει,
0: πρέπει να προσέχουν.
1: Που τα έχουν όλα, θα έχουν και τα κουνούπια
0: τώρα,
1: να αντιμετωπίσουν.
0: Μύθο αποτελεί η ομάδα αίματος.
1: Α, ενώ αυτό όντως.
0: Το έχεις ακούσει?
1: Ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Λένε ότι
1: και μάλιστα
0: άλλοι,
1: λέει, λέει σε πλησιάζουν, λέει γιατί είσαι γλυκοαίματος.
0: Ακριβώς. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό. Άρα μη σου πει κανείς καμιά ότι είναι γλυκοαίματη.
1: Μούφα.
0: Μούφα. Και σε ένα το ίδιο, μικρέ Διονύση. Έτσι, οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτός ο ισχυρισμός δεν στηρίζεται σε επαρκή δεδομένα και δεν έχει σχέση λοιπόν το αν μας τυμπάνε τα κουνούπια με κάποια συγκεκριμένη ομάδα αίματος. Φταίει η κλιματική αλλαγή. Έχουν εξαπλωθεί ήδη κουνουπιών όπως το κουνούπι τίγρης. Κατάλαβες που μεταδίδουν ασθένειες.
1: Εδώ έχει έρθει ο λαγοκέφαλος και το κουνούπι τίγρης.
0: Άστο κι αυτό. Λοιπόν, εκεί να μην τον πειράξεις. Ναι, ναι. Για μπάς και τη γλιτώσεις.
1: Ενώ άμα πειράξεις το κουνούπι τίγρης, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό σε τσιμπάει θέλει. Άμα πίνεις, είπαμε μπύρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρ' τη μυγοσκοτόστρα σου, φόρεσε και ρούχα που να καλύπτουν το σώμα, χρησιμοποίησε έντομο αποθητικά. Με κοιτάζεις, κάτι λέει αυτός και δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, κουνουπιέρες και λοιπά. Βάλε λίγο τραγούδι να ακούσουμε.

0: Φαντάσου εγώ τώρα με το Διονύση να έχουμε πιει 2-3 μπύρες.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι δεν θα μας ενοχλεί κανένα κουνούπι. Και να έρχονται πάνω μας, δεν θα καταλαβαίνουμε.
1: Να και σου μετά... πω, όντως.
0: Και μετά θα είμαστε όλο κοκκινίλες.
1: Μετά θα έχεις αρχίσει.
0: Καλά,
1: εντάξει.
0: Μόλις μετά θα πάμε στην Γραφανάκη. Μετά θα πάμε στην Γραφανάκη.
1: Τι να σου κάνει κι αυτή, άμα πίνεις μπύρες. Ε?
2: Μαζί, μια ολόκληρη ζωή.
0: Εκεί θα τη πούμε ψέματα, δεν θα πούμε ότι πίναμε μπύρες, θα πούμε ότι μας τσιμπήσανε κουνούπια. Ό,τι μας συμφέρει θα πούμε στην Κατερίνα.
1: Εννοείται, τι θα κάνεις, βέβαια, να καλυφθείς.

0: Μέχρι τώρα ήξερα το ρεπορτάζ στην Ομίχλη.
1: Ναι, τώρα είδες τι μαθαίνεις.
0: Καλά, Μαρία, ειλικρινά σου μιλάω. Ναι. Και με αυτά που περνάω όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, ναι, είμαι έτοιμος για την ιατρική.
1: Είδες,
0: ναι, καλά, άσε που είμαι και στη γειτονιά εκεί της ιατρικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Ναι.
0: Τώρα και με σένα που έχω μπλέξει, είμαι έτοιμος. Δηλαδή.
1: Είδες όμως τι ωραία πράγματα μαθαίνεις.
0: Πες, σε παρακαλώ.
1: Ομίχλη εγκεφάλου. Το ξέρες.
0: Πού να το ξέρω.
1: Brain fog.
0: Τέλος. Αυτό ήταν.
1: Είδες ότι υπάρχει κόσμος που ταλαιπωρείται.
0: Τι είναι αυτό, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες.
1: Ναι, είναι περιγράφει τη μειωμένη πνευματική διάβγεια.
0: Για περίμενε να δω.
1: Ναι, και τη δυσκολία.
0: Και τη δυσκολία λύσει τη συγκέντρωση, κανείς, τη μνήμη και τη σκέψη.
1: Ναι.
0: Με προβλημάτισε τώρα.
1: Όχι, και μάλιστα είδες πολλές φορές πώς σας λέω ότι έχω άνοια και δεν θυμάμαι.
0: Ναι, που είχαμε ρωτήσει πάλι έναν γιατρό, ναι, σε μια εκπομπή.
1: Μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουν αυτό. Την, ναι, ομίχλη εγκεφάλου.
0: Εγώ σίγουρα την έχω.
1: Νομίζω ότι είναι και λόγω στρες, είναι διάφοροι, ναι, παράγοντες. Θα μάθουμε και από την έρευνα.
0: Η οποία λέει μάλιστα, Μαρία μου, ότι αν και δεν αποτελεί ιατρική πάθηση,
1: δεν είναι.
0: Είναι ένα σύμπτωμα, ακριβώς, που μπορεί να συνδέεται με διάφορες καταστάσεις, mm-hmm, όπως η έλλειψη ύπνου, το χρόνιο άγχος. Καλά, υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει άγχος?
1: Όχι,
0: ούτε καν. Οι ορμονικές μεταβολές ή ορισμένες παθήσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, ποιες παθήσεις είναι αυτές? Ουσιαστικά. Λέει ότι η ομίχλη εγκεφάλου, οι πιθανές αιτίες είναι η ανεπαρκή ή η κακή ποιότητα του ύπνου, όπως είπαμε πριν, η έλλειψη σε βιταμίνη B12, σίδηρο ή άλλα βασικά θρεπτικά συστατικά, παρενέργειες ορισμένων φαρμάκων, Μαρία μου.
1: Ναι.
0: Τώρα, ποια φάρμακα είναι αυτά? Μπορεί να είναι εκατοντάδες τα φάρμακα που μπορούν, ναι, να οδηγήσουν σε αυτό.
1: Συνήθως τα ξέρουν οι γιατροί,
0: ναι,
1: και διάφορα προβλήματα υγείας.
0: Όπως, ας πούμε, το σύνδρομο λέει χρόνιας κόπωσης, mm-hmm, ή κάποια αυτοάνωσα νοσήματα.
1: Και η νομιαλγία.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάξει, τώρα που και πέρα η ψυχική εξάντληση έχει να κάνει και αυτή, και το βλέπουμε ουσιαστικά. Γενικότερα η ψυχική υγεία έχει να παίξει το ρόλο της σε πολλά πράγματα.
1: Αλλά όπως είπες για το στρες, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να το, έτσι, ξεπεράσουν λιγάκι, να το διαχειριστούν. Ναι. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν, οπότε υπάρχουν και τέτοια θέματα.
0: Επειδή λέει τώρα συγκεκριμένη έρευνα ότι η ομίχλη εγκεφάλου αποτελεί σύμπτωμα και όχι νόσο, ο γιατρός θα αναζητήσει την αιτία που την προκαλεί. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει το ιατρικό ιστορικό βεβαίως, τον τρόπο ζωής, τη φαρμακευτική αγωγή που ίσως παίρνει ο ασθενής, ναι, και όταν χρειάζεται γίνονται ακόμα και αιματολογικές εξετάσεις, Μαρία, για τον έλεγχο του θυροειδούς.
1: Και πιθανόν ελλείψουν.
0: Μπράβο.
1: Βλέπεις και αυτοάνωσο Χασιμότο.
0: Καλά, εντάξει
1: πώς
0: τώρα.
1: Πώς να τα αντέξω και να τα θυμάμαι όλα.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ νομίζω ότι είχα κοντή μνήμη, αλλά μάλλον.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έχω brain fog.
0: Καλά,
1: μ'
0: εντάξει.
1: Αρέσει κιόλα αυτό, ναι, να το λέω. Δηλαδή, κάνω και
0: το κατάλαβα την πρώτη στιγμή, παιδί,
1: ναι,
0: μου.
1: Ότι κάτι έχω καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέει.
0: Θα πα τώρα να το πει εκεί στα βραχνίκα, πει τι έχει. Έχω.
1: Τελείωσε. Μόνιμη κόπωση για να μην κάνω και τίποτα, θα λέω. Μέσα σε λάθη
0: και πάτη. Να πούμε για να κλείσουμε και το συγκεκριμένο θέμα, Μαρία μου, ότι όσον αφορά στη θεραπεία της ομίχλης εγκεφάλου εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία, δηλαδή, ωστόσο υπάρχουν και πρακτικές που βοηθούν στη βελτίωση αυτής της πνευματικής, ώστε, στην πνευματική διάβγεια, ώστε, ναι, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την ομίχλη εγκεφάλου.
1: Τι να κάνω δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού ύπνου, μείωση του στρες όσο μπορούμε αυτές τις ημέρες που περνάμε όλοι οι άνθρωποι, και βεβαίως στην καθημερινότητα, δηλαδή το άγχος, ναι, της καθημερινότητας και το στρες,
1: να το διαχειριστούμε,
0: να έχουμε, ναι, λίγο πιο ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα αλλά και ωμέγα 3 λιπαρά, όπως είναι το ψαράκι τώρα που είναι και η κατάλληλη εποχή. Τακτική σωματική άσκηση, η οποία ενισχύει την αιμάτωση του εγκεφάλου.
1: Κολύμπι.
0: Έτσι. Αντιμετώπιση τυχόν υποκείμενων παθήσεων με την κατάλληλη ιατρική αγωγή και γνωσιακή αποκατάσταση ή ψυχολογική υποστήριξη όταν κρίνεται απαραίτητο. Οπότε μάθαμε και για την ομίχλη εγκεφάλου.
1: Είδες, ωραία πράγματα.
0: Φοβερό, φοβερό. Εξεπλάγινε ευχάριστα. Mm. Να δω τι άλλο θα μάθουμε σένα.
1: Μόνο εσύ, πώς το λένε, θα μας είχες την κόλλα που έχουν οι Κινέζοι για τα,
0: όχι,
1: κόκαλα.
0: Είδες, μου το φύλαξε για το τέλος αυτό.
1: Όχι, παιδί μου, να είμαστε πάμε ένα.
0: Τέλειο, τέλειο. Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Η τρέλα αυτή δεν βγάζει.
1: Και καλά, εμείς και οι ακροατές. Αυτό το παιδάκι απέναντι εδώ, τι χρωστάει το καημένο που έχει μάθει.
0: Ναι, για να τα ακούει και όλα αυτά. Ναι.
1: Θα γράψει διαγώνισμα. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, τέλος της περίοδου, θα γράψει διαγώνισμα.
0: Τον Αύγουστο, παιδί μου, τον Αύγουστο, θα τα πω εγώ.
1: Τον είδες, ήταν ο μόνος που παρακολουθούσε πραγματικά, έτσι, και θυμήθηκε το Τιτάνιο.
0: Παιδί μου, αυτός τώρα με Λαμπρόπουλο το πρωί και τους λοιπούς εκεί, Αναστασόπουλο, τη Μαρίνα και το Σωτήρι, έχει γίνει εξπέρε το παιδί.
1: Ναι, τα ακούει όλα. Όλα, πάντα.
0: Όλα. Δεν ξέρω πώς κρατάει και σημειώσει εκεί πέρα. Καλά, κοίτα εδώ τώρα χαρτιά εδώ μπροστά.
1: Υγεία, τα πάντα. Πάντα. Ωραίος. Η τρέλα αυτή δεν βγάζει πουθενά. Έχουμε γίνει ρεζιλιέ. Σε φίλους και γνωστούς και γειτονιά. Πάλι πέρασε η ώρα χωρίς να την καταλάβουμε.
0: Να τώρα.
1: Χτυπάνε καμπάνε να φύγουμε, λέει. Τελειώνεται.
0: Εν τω μεταξύ, Μαρία μου, στην επόμενη εκπομπή, το επόμενο Σάββατο, θα έχει μπει και ο Ιούλιος, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε, πάει και ο Ιούνιος. Γι' αυτό δώσε.

0: καμιά φορά παρασύρομαι ότι δεν είμαστε εμείς για εκπομπή υγείας. Δηλαδή κάτι άλλο συμβαίνει με εμάς. Χρειαζόμαστε ψυχολογική στήριξη. Έχει φρικάρει η Μαρία, έχει φρικάρει.
1: Εμείς νομίζω μια χαρά είμαστε που το διασκεδάζουμε, ναι, και με τόσα θέματα υγείας που διαβάζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά είμαστε. Γεια σώπα.

0: Λοιπόν, εμείς πρέπει να σας αφήσουμε σιγά σιγά και θα σας συναντήσουμε ξανά τον Ιούλιο. Σωστά.
1: Σωστά. Πλησιάζοντας 2 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ήταν η εκπομπή Υγείας Θέματα και στο μικρόφωνο η Μαρία Σιωρόκου.
0: Φυσικά ο Βασίλης Καψαμπέλης και βέβαια ο Διονύσης Στεφανόπουλος στις μουσικές επιλογές και τον ήχο.
1: Πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να δώσουμε Μαρία μου ραντεβού για το επόμενο Σάββατο.
0: Το επόμενο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
1: Και εσύ, Διονυσάκη, για καλό και κακό, βρες κανένα τραγουδάκι με πιστολιές. Με βάλε κριτικά.
0: Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.

0: Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-1785.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
3: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 3:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
2: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη μέρα.
1: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
2: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
1: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
3: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
4: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
2: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη μέρα.
1: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
2: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
1: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
3: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.